0: μου. Πρόεδρο FM, Andy.
1: Teman terbaik kamu.
0: Πρόεδρο FM.
2: Teman terbaik kamu.